0: Δεν ξαναλέω πολλέ δεσμεύσει σαν και πηγαίνουν και θα φάνε χαμηλά. Δεν
1: Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά. Θα φάνε χαμηλά.

0: Γεια σου.
1: Ο Θάριος Ακούτας και Λέξτα, έσω με Kings, νόμος που ζευγασμένει την έσω έτσι και λόγα.
0: Θα δούμε θα καταφέρουμε τη σούλα Kings, δόκε θα βοηθήσεις εγώ να τις πιώ.
1: Ο Θάριος Ακούτας και Λέξτα.